Τολόπου, νερίτσι, ενόξιμ, ημακάσι, υπήρξα μαρες πρέπειον, τέτσι γελελε, κάνει ρεκρέφε ταινιόν,

το Λόπε είναι ελπίδα. Είναι αξίνη, είμαι αγκάθι. Πίτα μ' αρέσει παιδιόν. Αν είναι κρέφετ, είναι όντε.